Δεν χρειάζεσαι, δεν σας έμενε. Δεν χρειάζεσαι, δεν πάνε σύστημα, δεν χρειάζεσαι, ρε, είμαστε μόνοι κοκτάι.